0: Σβήζε Νάντινι.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles, American Girls.